0: Ζάρ.
1: Πομαλό, πομαλό. Άντε, έως δίγονται μάτι. Άγιασε.
0: Χατσαπαντρί.
1: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
0: Άγιο, ρε.

ciglά, ζάστηρε ρελά. Νέκιν πούτε, τι έσυνο κροσ, τι έσεν. Νάσκε, οδεστή.